www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr.
2: On the air. Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
3: Are you sitting?

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

said the commissar, from there.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
2: Here we go. I feel radio. It's showtime.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

0: Completion.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου.

τον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

την πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
2: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 9.

Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Your online radio. The new online radio that makes you happy. www.ifeelradio.gr. On the air. Everywhere. This.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Όταν Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

και κάνει συζήτηση. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 11.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

επιτυχίες τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Your online radio. The new online radio that makes you happy. www.ifeelradio.gr. On the air.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 12.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. 3, 2, 1, οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό

αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: That's the way. That's the way. That's the way. That's the way love goes. That's the way. That's the way. That's the way. That's the way love goes. That's the way. That's the way. That's the way. That's the way love goes. That's the way.
1: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Η ώρα στο iFeelRadio είναι μία.

τον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

τη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίζεται.

0: απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 2.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αγαπημένες μουσικές μέχρι και τις 8. Πάνος Στέλης και Πάνος Δαντής στο I Feel Radio. Στο I Feel Radio. Dig this.

0: Πάνω Στέιλς με τον Πάνω Νταντή στο I Feel Radio. Ως τις 8. Με τον Πάνω Νταντή στο I Feel
1: Radio. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. I Feel Radio.

0: ifeelradio.gr. Σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πάνω Στέιλς με τον Πάνο Νταντή στο I Feel Radio. Ως τις 8.
3: Με τον Πάνο Νταντή στο I Feel Radio.

0: iFeel Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 3. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, συντονισμένοι πάντα και μόνο στο iFeel Radio. Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, Monday's Mood. Και πώς μας ξύπνησε σήμερα αυτή η διάθεση. Έχουμε πάει λίγο μακριά, έχουμε φύγει από Ελλάδα, έχουμε φύγει από αγγλικές χώρες. Μάλλον χώρες οι οποίες μιλούν την αγγλική γλώσσα. Και έχουμε πάει λίγο παραπέρα. Εντάξει, θα τιμήσουμε και τα αγγλικά μας φέτος, αλλά αυτή την εκπομπή, συγγνώμη, αλλά όχι τόσο πολύ. Το ήθελα λίγο πιο ζεστό σήμερα, αλλά τελικά ο καιρός μου τη χάλασε. Βέβαια, αυτό το αεράκι το δροσερό, η αλήθεια είναι ότι μάλλον μ' αρέσει περισσότερο από τη ζέστη, εμένα προσωπικά, αν και πολλοί περιμένετε το καλοκαίρι. Νομίζω Τετάρτη πια έρχονται οι μεγάλοι καύσονες. Κάτι τέτοια άκουσα το πρωί. Για να είμαι όμως σίγουρη, θα ακούσω και αύριο coffee break, να είμαι σίγουρη 100% τι θα κάνει ο καιρός αυτή τη εβδομάδα. 13 Ιουνίου λοιπόν, 13 Ιουνίου 2016, είμαστε εδώ για ένα δίωρο έτσι λίγο Latin, λίγο pop, λίγο χορευτικό, πολύ χορευτικό.

Λοιπόν, θα ακούσουμε πολλές μουσικές. Δεν θα μιλήσουμε πάρα πολύ. Εντάξει, αυτό το τραγούδι το χτυπήσαμε λίγο αδικά, αλλά δεν θα μιλήσουμε τόσο πολύ. Οι μουσικές θα μιλήσουν από μόνες τους. Δεν θα αφήσουμε τίποτα να μας ρίξει τη διάθεση. Θέλω να είστε έτοιμοι για πολύ χορό και πάρα πολύ κέφι.

Λοιπόν, μας και Νάντα ακούμε, λοιπόν, Black Eyed Peas μαζί με Σέρχιο Μέντες. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1963, Σάμπα, λοιπόν, που κυκλοφόρησε το 1963 και ο τίτλος του σημαίνει τίποτα, no way, ξέρεις, whatever, ό,τι και να κάνεις, απολύτως τίποτα ουσιαστικά, δεν σημαίνει ο τίτλος. Λοιπόν, 2006, το οποίο είναι Black Eyed Peas και Σέρχιο Μέντες, το κάνει λίγο πιο γνωστό. Και ακολουθεί αμέσως μετά η Βασίλισσα της Pop, νομίζω στα καλύτερα της εκείνη την εποχή. Μιλάμε για La Isla Bonita, μιλάμε για 1987. Πάμε να τα απολαύσουμε.

Λοιπόν, και τώρα μπορώ να μιλήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πω καλησπέρα σε όσους έχουν συνδεθεί ήδη στο chat του iFeel Radio. Καλησπέρα στην Ευαγγελία, τη Φοφό με τον Διονύση, τον Άρη, τη Μαριάνθη, τον Γιάννη, τον Πιτάτο, τον Στέλιο, το Music Passport που ακολουθεί αμέσως μετά από εμάς και έχει εκπληκτικό διαγωνισμό με Pizza Fan. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Κώστα που δεν την έσπαγα με τίποτα στον κόσμο. Λοιπόν, όσοι θέλετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, ο πιο εύκολος τρόπος είναι φυσικά μέσα στο chat του iFeel Radio. Οπότε, δίπλα την ένδειξη Listen υπάρχει το chat. Πατάτε και με το όνομά σας ή με ένα nickname έρχεστε πολύ εύκολα και απλά σε επικοινωνία μαζί μας. Εγώ λοιπόν έχω βάλει την Μπελίντα Καρλάιν να ξεκινήσει, να μας πει για το φεγγάρι της, La Luna, αυτό μας τραγουδάει. Με ένα εκπληκτικό βίντεο κλιπ από ό,τι θυμάμαι, 1989 το τραγούδι αυτό. Με ένα εκπληκτικό βίντεο κλιπ το οποίο έχει σχεδόν ημίγυμνη την Μπελίντα πάνω στο κρεβάτι και να σκέφτεται και να φαντάζεται το φεγγάρι της.

Λοιπόν, αφού ήταν η Μπελίντα Καρλάιλ και το La Luna, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε και το πρώτο μας ημίωρο. Το τραγούδι λοιπόν αυτό κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1995. Μάλλον βγήκε το 93 σε single και το 95 προσθέθηκε σε album. Λοιπόν, έγινε νούμερο 1 στο Billboard Latin, νούμερο 7 στο Billboard 100 με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και φυσικά έχει προσθεθεί και στο VH1 το 2002 μέσα στη λίστα των τραγουδιών που ακούμε ανά τις εποχές αλλά θεωρούμε cult, παρόλα αυτά αγαπάμε. Λοιπόν, μιλάμε για Los Del Rios και Macarena.

παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.

0: To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι Δευτέρες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9 εδώ στον I Feel Radio.
1: I feel ready.

0: music online.
1: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο, Monday's Mood, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, συντονισμένη πάντα και μόνο στον iFeel Radio. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μπροστά μας με εκπληκτικές μουσικές. Τουλάχιστον εγώ σήμερα έχω διάθεση για χορό. Λοιπόν, Dove L'Amour, πού είναι η αγάπη τελικά? Αυτή η Σερ παντού ψάχνει την αγάπη της. 1999 κυκλοφόρησε το υπέροχο αυτό τραγούδι. Μ' αρέσει πάντα και μ' άρεσε πάντα η μίξη της μιας αγγλικού στίχου μάλλον με μια ακόμα ξένη γλώσσα. Πάρα πολύ, με μαγεύει πραγματικά. Λοιπόν, πού είναι η αγάπη? 6 Ιουλίου 1999 ξεκίνησε να την ψάχνει. Από το 22ο παρακαλώ άλμπουμ της, το Believe, με εκπληκτικές μουσικές. Ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της, έχω να πω. Πάμε να το ακούσουμε μέχρι το τέλος και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, όπως είπα, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά μου φτιάχνουν τη διάθεση. Army of Lovers, Give My Life, λοιπόν. Καλησπέρα στον Απόλλωνα, καλησπέρα στη Ροζαλία, τη Μαριάνθη, τη Δήμητρα. Δεν ξέρω ποιον άλλον έχω ξεχάσει. Λυπάμαι αν έχω ξεχάσει, συγγνώμη. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με εκπληκτική Gloria Estefan, αγαπημένη μου από εκείνη την εποχή, μαζί με Miami Sound Machine. Φυσικά, μιλάμε για το 1-2-3. Λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε το 88 πρώτη φορά. Έφτασε νούμερο 3, αν θυμάμαι καλά, στο Billboard. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει η ίδια και ο ντράμερ του συγκροτήματος, ο Ενρίκε Γκαρσία. Πάμε να τα ακούσουμε και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, καλά τα λέτε και στο chat. Kiss My Eyes, λοιπόν, από Bob Sinclair. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε πότε, βλέπω τον Νοέμβριο του 2003, παρακαλώ. Βγήκε μαζί με το The Beat Goes On, με τρομερή επιτυχία του Bob Sinclair. Λοιπόν, από το album του 3, okay, πώς να το πω αλλιώς. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι δεν είχε πολύ μεγάλη επιτυχία σε Αγγλία και Αμερική. Αντίθετα, ανέβηκε πάρα πολύ σε Βέλγιο, Γαλλία. Δεν ξέρω γιατί η Αγγλία και η Αμερική έτσι το θεώρησαν λίγο πιο δεύτερο, δεν ξέρω. Το The Beat Goes On πήγε πάρα πολύ καλά. Το Kiss My Eyes δεν πήγε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, μου φτιάχνει το ρυθμό, μου φτιάχνει τη διάθεση. Γιατί όχι, Bob Sinclair είναι αυτός. Πάμε όμως σε έναν άλλον κύριο, ο οποίος θα μπορούσε να είναι και επίκαιρος. Οκ, μας έχετε πρίξει λίγο με την μπάλα σας αυτές τις μέρες. Σας στους κυρίους το λέω. Που παρακολουθείτε τώρα, Euro είναι αυτό που παρακολουθείτε, δεν ξέρω τι βλέπετε. Okay. Λοιπόν, ποδόσφαιρο είναι από τις 4 το απόγευμα μέχρι το βράδυ, τα ξημερώματα, πολύ αγώνες. Λοιπόν, The Cup of Life, λοιπόν, Ricky Martin, το 1998 ήταν για το FIFA World Cup στη Γαλλία όταν έγινε. Πάμε να τα ακούσουμε και επανερχόμαστε. Ω, Κώστα, όχι, εντάξει, δείτε και την μπάλα σας, άντε. Ακούστε όμως και εμένα την καημένη.

Λοιπόν, και ενώ εμείς μιλάμε, ο κόσμος πληροφορεί για τα πάντα και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, είπαμε αυτό ένα τραγούδι για το Μουντιάλ, όχι Μουντιάλ, συγγνώμη, για το FIFA στη Γαλλία που έγινε το 1998. Το τραγούδι για το Euro του 2016 που παίζεται τώρα, David Guetta, Zara Larsson διαβάζω. This one's for you. Δεν το έχω ακούσει, θα το ακούσω για να σας πω τις απόψεις μου περί του σημερινού, του τωρινού μάλλον τραγουδιού για το Euro. Εγώ όμως έχω περάσει σε Jennifer Lopez. Τζένιφερ Λόπεζ λοιπόν εκείνο το διάστημα ήτο η παντρεμένη με τον Μαρκ Άντονι. Νομίζω ταιριάζανε κατά την άποψή μου. Μαρκ Άντονι όχι κάτι σπουδαίο εξωτερικά, αλλά νομίζω μουσικά είναι φοβερός. Λοιπόν, έκανε ένα δίσκο ισπανόφωνο εκείνη την περίοδο και μιλάμε για το 2007. Μέσα από αυτό το τραγούδι και Σίστε έχει ξεχωρίσει ιδιαίτερα. Νομίζω στους φίλους που είτε αγαπούν είτε όχι την Τζένιφερ, το τραγούδι αυτό έκανε την ζημιά του, ας πούμε. Λοιπόν, ήταν ένα τραγούδι που αρχικά γράφτηκε για να είναι εντελώς μπαλάντα. Η Τζένιφερ όμως τραγουδώντας το αποφάσισε να του δώσει κάτι λίγο πιο σκληρό στον τόνο της. Πάμε να το απολαύσουμε και να δούμε αν τα κατάφερε.

Λοιπόν, καλησπέρα στο μουσικό καραβάνι και τη Μαριάνθη του ή αλλιώς την Αμαλίτσα. Καλησπέρα στη Μέρη. Και αν έχω ξεχάσει κάποιον, βοηθήστε με εσείς που είστε μέσα στο τσάρ και τα βλέπετε όλα. Πάμε να κλείσουμε το δεύτερο ημίωρό μας με κάτι μελωδικό. Κάτι το οποίο έχει γίνει soundtrack σε ταινία. Μιλάμε για την ταινία Dance With Me, στην οποία πρωταγωνιστεί η Vanessa Williams. Λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο έχουν διασκευάσει πολύ και πάρα πολύ. Μιλάμε για Sergio Mendes, μιλάμε για Gloria Estefan, για Vanessa Williams που θα ακούσουμε εμείς τώρα. Electra, John Sedaka, διαβάζω εδώ μια απίστευτη λίστα. Elvis Crespo και πάρα πολλοί άλλοι. Εμείς θα το ακούσουμε από Vanessa Williams. Θα κλείσουμε μελωδικά το δεύτερο ημίωρό μας, έτσι συνηθίζουμε άλλωστε. Να ξελαχανιάσετε και λίγο, γιατί κάποιοι που το παίζετε και ήρωες στο chat. Και επανερχόμαστε.

0: myfilleradio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται. Μάσκα να πάρεις.
1: Η ώρα στο Myfill Radio είναι 4.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή. Αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τρίτο ημιωρό Mondays Mood, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου. Συντονισμένη πάντα και μόνο στον iFeel Radio. 9 και 6 λοιπόν πρώτα λεπτά. Shake your tail feather, μας λένε. Ποιοι? Η κύριε Νέλη, P. Diddy και Murphy Lee. Συνένωση δυνάμεων. Λοιπόν, θα σας αλλάξω λίγο το ρεπερτόριο. Λίγο. Δεν θα τα αλλάξω ακριβώς. Τέλος πάντων, θα πάω σε κάπως. Πώς να το πω, λατινίζουν, αλλά σε πιο νέους ρυθμούς. Ούτως ώστε να μπορεί και η μέρη να κουνάει απλά λίγο το δάχτυλο και να είναι OK πάλι μέσα στο ρυθμό. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, το πρώτο, το Shake Your Tail Feather, είναι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, από το soundtrack Bad Boys 2, αν θυμάμαι καλά. Εκπληκτική ταινία. Όσες φορές και να τη δω, πάλι θέλω να την ξαναδώ και ξανά. Λατρεύω, λατρεύω Will Smith. Λατρεύω και τον μικρό, τον τύπο, τον ωραίο, τον. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Στιγμή. Λοιπόν, πάμε σε Murphy Orphanta μαζί με Sina Shenner και Feel. Πάμε, εδώ μπορούμε να κουνάμε απλά το δαχτυλάκι ή το κεφάλι ρυθμικά, έτσι να ξεκουραστούμε λίγο, σας το κάνω, έτσι. Δεν ήταν στο πρόγραμμα.

Λοιπόν, και τι σημαίνει το ego ego, για όσους δεν ξέρουν, είναι το go go. Λοιπόν, που λέμε στα αγγλικά, πάμε πάμε στα ελληνικά. Λοιπόν, το επόμενο που θα παίξει, θα παίξει γιατί είπαμε, εγώ σήμερα είχα καλοκαιρινή διάθεση. Έτσι, εγώ την είχα, ο καιρός δεν την είχε. Okay, και αυτό το τραγούδι το ακούω πάντα καλοκαίρι. Και όπου και αν βρίσκομαι έξω, καλοκαίρι τυχαίνει να παίζει. Πάμε λοιπόν βραζιλιάνικο. I said you, Peggy, ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Θα σας πω στα αγγλικά τι σημαίνει. If I get you, στα ελληνικά, αν σε πιάσω. Τι έχεις να πάθεις, ξέρεις και τέτοια τύπου. Λοιπόν, 2008 κυκλοφόρησε. 2010 ξαναβγήκε στη φόρα. Και ο χαμός την απόχαμος. Λοιπόν, σας το χαρίζω να το απολαύσετε.

Λοιπόν, αυτό θέλω να σας το πω. Δεν είναι πραγματικά μαγικό όταν τραγουδάς μια γλώσσα την οποία πραγματικά δεν ξέρεις, έτσι, σε καμία περίπτωση, και τραγουδάς αυτό που ακούς, το οποίο αν κάποιος ξένος ο οποίος ξέρει αυτή τη γλώσσα θα πεθάνει στα γέλια πραγματικά με αυτά που λες. Αλλά δεν ξέρω, μου φτιάχνει τη διάθεση εδώ πέρα στο ότι γίνεται χαμός όλο το τραγούδι. Ευτυχώς έχω κλείσει τα μικρόφωνα και δεν απολαμβάνεται αυτό.

Λοιπόν, αυτό το χορέψαμε όλοι. Το επόμενο θα το χορέψουν τα κορίτσια μας. Λοιπόν, χαμηλώνουμε τα φώτα, βάζουμε ό,τι πιο ρομαντικό έχουμε και πάμε σε Pussycat Dolls και Swain.

Λοιπόν, κύριο υπουργό, οι Dolls έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Τώρα που βάλατε τις ρομαντικές φόρμες σας, δεν βοηθάει αυτό. Γιατί τώρα θα πρέπει να ξαναχορέψετε πάλι. Τι να κάνουμε, τσαμπάω, πήραν τη σκητάλη. Που εκεί το απόκο θα μας πούν. Νομίζω τα πιο γνωστά τους, τα πιο χιλιοτραγουδισμένα τους. Οπότε δεν μπορούμε να τις αφήσουμε στον πάγκο. Πάμε να χορέψουμε λοιπόν.

Λοιπόν, αυτή ήταν Τσαμπάω και το Ποκίτο Πόκο, αγαπημένο Ποκίτο Πόκο. Αλλά και το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε το τρίτο μας σημείο είναι και αυτό αγαπημένο. Οπότε βρω ευκαιρία το παίζω και τσουπ, το έχω σαν και σήμερα. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε υπέροχα μελωδικά και επανερχόμαστε τελευταίο ημίωρο.

απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr.

Κάθε τραγούδι και μια φλόγα. Κάθε στίχος και μια αλήθεια. Μουσική με χαρακτήρα, επιλογές που ξεχωρίζουν. Οι στίχοι μιλούν, οι ήχοι ζωντανεύουν. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7 βρίσκομαι στον αγαπημένο σου σταθμό I Feel Radio. Μη σβήσεις τη φλόγα, άκουσέ την. Putting Out Fire. Η εκπομπή που ακούς όταν η μουσική σημαίνει κάτι περισσότερο. Και μην ξεχνάς, η ζωή είναι μουσική και η μουσική είναι ζωή. 3, 2, 1, action!

0: Get up. We only play the hits.
1: Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικό σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. iFeel Radio.

0: iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σάντα Μαρία, λοιπόν, από το soundtrack της ταινίας Shall We Dance 2004. Το φιλμ, αν θυμάστε, μαζί με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, την Τζένιφερ Λόπες και Σούζαν Σάραντον. Το συγκεκριμένο ταγκό ήταν αυτό που προσπαθούσε να μάθει η Τζένιφερ Λόπες να χορεύει ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Πολύ όμορφη ταινία, γλυκιά, πολύ γλυκιά ταινία. Λοιπόν, πάμε σε Σακύρα. Σακύρα στα αρχικά της και μιλάμε για το Obsession. Λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε, ας πάμε να ταγκάρουμε λίγο ακόμα. Περισσότερο τάγκο, λοιπόν. Από τα πρώτα, λοιπόν, τα καλύτερά της πριν γνωρίσει τον σύζυγο, ξέρετε, γίνει μητέρα. Πάμε να την απολαύσουμε.

Λοιπόν, αυτή είναι η Σακύρα και το Obsession ή Obsession ή όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, πάμε σε Σαντάνα. Σαντάνα, δύο χρόνια πίσω λοιπόν, 1999. Σαντάνα μαζί με τον Rob Thomas από το άλμπουμ του Supernatural, από τα καλύτερα άλμπουμ του Σαντάνα. Θα ακούσουμε το Smooth.

0: Αλλάζουμε λίγο πάλι ρυθμούς, έτσι για να μην χαλαρώνετε ούτε να πλύνετε. Χαβάνα και Βίτα Μπέλα, να αποχαιρετήσουμε τον Γιάννη που μας αποχαιρετά. Αυτή η μπάλα μας έχει καταστρέψει τελικά. Ποιος παίζει θα μας πείτε τουλάχιστον για να ξέρουμε. Τι είπαμε?
1: Βέλγιο-Ιταλία.
0: Εδώ το Music Passport ενημερωμένο. Βέλγιο-Ιταλία. Παρ' όλα αυτά την ώρα που θα παίζει Βέλγιο-Ιταλία, το Music Passport θα ροκάρει δυνατά.

Λοιπόν, και μετά του Χαβάνα, πάμε σε Mark Anthony. Τον προλογίσαμε πριν μέσω της Jennifer Lopez ένα άλμπουμ που είχε γράψει μαζί της τον καιρό που ήταν παντρεμένη. Vivir Mi Vida, αγαπημένο τραγούδι του Mark Anthony, είπαμε, εξαιρετικός καλλιτέχνης. Κακός τον άφησε αυτόν που έχει τώρα, δεν μου αρέσει καθόλου, είναι και κοντοπίθερος, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Ένα χρόνο πριν, λοιπόν, 2013, λοιπόν, κυκλοφόρησε αυτό, 26 Απριλίου, γελάνε τα παιδιά τα σχόλια. Τι να πω, αφού είναι τώρα, εγώ φταίω. Λοιπόν, Mark Anthony, Vivir Mi Vida.

Λοιπόν, Bailamos, λοιπόν, από Enrique Iglesias. Σήμερα είχαμε έτσι Latin διάθεση, καλοκαιρινή διάθεση. Τα παίξαμε όλα, τα τραγουδήσαμε όλα, τα χορέψαμε όλα. Έτσι τουλάχιστον πιστεύω να κάνετε και εσείς από το σπίτι σας. Όπου να έρχεται και το καλοκαίρι, από Τετάρτη μας είπαν ο καιρός ανεβαίνει. Μας περιμένει ένα τριήμερο, τους περισσότερους δηλαδή από εμάς, μας περιμένει ένα τριήμερο, το οποίο θα είναι γεμάτο ήλιο και πολύ πολύ ζέστη. Μπορείτε λοιπόν να ξεχυθείτε στις παραλίες. Τι να πω, είπαμε όλα να μας τα πάρουν, τον ήλιο και τη θάλασσα δεν μπορούν να μας τα πάρουν. Να θυμίσω ότι το τριήμερο αυτό το iFlow Radio δεν θα έχει live εκπομπές Σαββάτο, Κυριακή και Δευτέρα. Οπότε είστε ελεύθεροι και δια του νόμου από εμάς να πάτε να χάρετε τις παραλίες. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που μείνατε μαζί μου μέχρι αυτή την ώρα. Θα δώσουμε ραντεβού την επόμενη Δευτέρα στις 8 η ώρα το βράδυ. Με διάθεση, τι να σας πω παιδιά, όπως θα ξυπνήσω τη Δευτέρα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ευαγγελία, τη Φωφό και τον Διονύση, τον Θωμά και τη Μαριάνθη, τον Άρη, τον Βαγγέλη και τη Μαρία, τον Απόλλωνα, τη Ροζαλία, τον Στέλιο, τον Κώστα και τη Μέρη που έμειναν μαζί μου μέχρι αυτή την ώρα. Εγώ θα σας αφήσω με αγαπημένο και μελωδικό Έρος Ραμαζότη, Un Angelo di Stesso. Βασίλης Μπαλάς ακολουθεί με Music Passport και φοβερές rock επιλογές μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ και αύριο από τις 12 η ώρα το μεσημέρι Coffee Break και Άρης Γιώτης ανοίγουν το live πρόγραμμα του iFeel Radio. Φιλιά πολλά σε όλους, ραντεβού την επόμενη Δευτέρα στις 8 η ώρα το βράδυ. Άκυρο, όχι την επόμενη Δευτέρα, είναι η αργία. Τι μεθεπόμενη, 15 μέρες!

0: στο Night Filler Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFillerRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο Night Filler Radio είναι 5.
0: iFiller Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFillerRadio.gr. Σε δροσίζει.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την καλοκαιρινή παρέα του I Feel Radio. Σήμερα, πρώτη τελευταία εκπομπή της σεζόν, αφήνουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει εκείνη. Από alternative και classic rock, μέχρι pop, μεγάλες κιθάρες, σκοτεινές διαδρομές και τραγούδια που, για κάποιο λόγο, πάντα βρίσκουν τρόπο να μένουν στη ζωή μας. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και για τις επόμενες δύο ώρες πάμε τραγούδι με τραγούδι και ιστορία με ιστορία. Είμαστε στο 2022 από το άλμπουμ Dream Talk, να ξεκινήσουμε με White Sands και Still Corners. Νοσταλγία, φυγή και εκείνη η αίσθηση ότι ταξιδεύεις κάπου μακριά χωρίς να ξέρεις αν θα γυρίσεις πίσω. Οι Still Corners έχουν σχεδόν κινηματογραφικό ήχο και πολλοί τους περιγράφουν σαν μουσική για νυχτερινή διαδρομή με αυτοκίνητο. Πάμε να τις ακούσουμε.

Να πούμε και τις πρώτες καλησπέρες. Καλησπέρα στον Κώστα, στην Ελίνα και στη Φλόγα που μας ακούνε, στον Άρη μας, στη Γογό και στο Σπύρο που μας ακούνε από τον Πειραιά. Καλησπέρα και στη Μαρία. Και πάμε στο 2010 από το άλμπουμ Happiness, Hurts, Wonderful Life. Παρά τον τίτλο, δεν είναι χαρούμενο τραγούδι. Μιλάει για ανθρώπους που προσπαθούν να κρατηθούν όρθιοι όταν όλα μοιάζουν δύσκολα. Το βίντεο γυρίστηκε ασπρόμαυρο και βοήθησε πολύ να αποκτήσουν αυτό το σκοτεινά κομψό ύφος που τους ακολουθεί μέχρι σήμερα.

Μην ξεχνάτε, για την επόμενη Δευτέρα θα είναι η Δευτέρα τελευταία εκπομπή των ακροατών, οπότε περιμένω τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Και από μια νυχτερινή διαδρομή πάμε λίγο πιο βαθιά, εκεί που οι σκέψεις γίνονται πιο δυνατές από το θόρυβο γύρω μας. Σαν σήμερα, το 1976, γεννήθηκε ο Gary Lightbody, κιθαρίστας των Snow Patrol, στη Βόρεια Ιρλανδία. Έχουν κυκλοφορήσει 6 studio album και έχουν κερδίσει 6 Ιρλανδικά μουσικά βραβεία. Πάμε να ακούσουμε το Cold Out in the Dark από το 2011. Μιλάει για μια αίσθηση απελευθέρωσης, να αφήνεσαι, να βγαίνεις από το σκοτάδι, να ακολουθείς κάτι χωρίς να ξέρεις ακριβώς που πάει. Οι Snow Patrol ήρθαν εδώ, ήθελαν εδώ να ξεφύγουν από το πιο ρομαντικό ύφος του Changing Cars.

Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που ο χρόνος μοιάζει να κυλά αλλιώς. Clocks, Coldplay, 2002, χρόνος, άγχος, επιλογές και η αίσθηση ότι κάτι χάνεται όσο περνούν οι μέρες. Το χαρακτηριστικό πιάνο βγήκε σχεδόν τυχαία στην πρόβα. Η μπάντα αρχικά σκεφτόταν να το αφήσει εκτός δίσκου, αλλά ευτυχώς δεν το άφησε.

Και κάπου ανάμεσα στο χρόνο που μας είπαν οι Coldplay και στις δεύτερες σκέψεις, εμφανίζεται εκείνο το βλέμμα που αλλάζει τα πάντα. 1994 από το άλμπουμ Gorgeous George, A Girl Like You από τον Edwin Collins, ένας άνθρωπος μαγνητίζεται από κάποιον και σχεδόν δεν πιστεύει ότι γνώρισε ένα τέτοιο άτομο. Απέκτησε δεύτερη ζωή όταν μπήκε σε πολλές ταινίες και σειρές των 90s. A Girl Like You.

Μην ξεχνάτε λοιπόν να στέλνετε τα μηνύματά σας για τελευταία εκπομπή της σεζόν που θα αποτελείται από δικά σας αγαπημένα τραγούδια στο Instagram, στο Messenger, στο Facebook, στο chat εδώ του σταθμού. Και πάμε να ακούσουμε The Cardigans, Loveful από το 1996. First Band of the Moon είναι το άλμπουμ. Ένας άνθρωπος που παρακαλά να του πούν σ' αγαπώ ακόμα και όταν δεν είναι αλήθεια. Το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία μετά την ταινία Romeo and Juliet με τον Leonardo DiCaprio και με αυτό πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι σε λίγο και πάλι εδώ μαζί στο I Feel Radio φυσικά.

0: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I Feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I Feel Fantastic με το Στέλιο και Σίσογλου.
2: 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
3: Ακούω I Feel Radio.

0: Θα σου πω, παιδί μου, αλλά πρέπει κάθε Τετάρτη,
1: ναι,
0: 5 με 7,
1: ναι,
0: εδώ στο Night Radio να είστε. Δυσκολεύεσαι να εμπιστευτείς τους άλλους?
1: Όχι.
0: Σκέφτεσαι συνεχώς το χειρότερο σενάριο?
1: Ναι.
0: Έχεις δυσκολία στην έκφραση των συναισθημάτων σου?
1: Όχι.
0: Πιέζεις τον εαυτό σου να είναι τέλειος?
1: Όχι.
0: Θέλεις να τα έχεις όλα υπό έλεγχο?
1: Ναι.
0: Shock time!
2: Παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

Εδώ είμαστε και πάλι. Έχει γίνει έθιμο πλέον και σήμερα πέφτει ακριβώς την ημέρα που κλείνουν επιτέλους τα σχολεία για τα παιδάκια. 15 Ιουνίου λοιπόν, σήμερα τελειώνουν τα σχολεία. Schools out for summer, μας είπε ο Alice Cooper. Καλησπέρα και στο Θάνο. Και πάμε τώρα, αφού πριν μιλήσαμε έτσι για έρωτες που μπερδεύουν, αφού μιλήσαμε για τα σχολεία, ώρα να περάσουμε σε κάτι έτσι λίγο πιο τολμηρό. Μιλάω για τη Cyndi Lauper και το Sibop, 1983, από το άλμπουμ Since So Unusual, από τα πιο πονηρά τραγούδια των 80's, με χιούμορ και υπονοούμενα γύρω από τη γυναική επιθυμία. Η ίδια η Cyndi Lauper είχε ζητήσει να μην υπάρχει κανένα στο στούντιο ηχογράφησης, είχε αγδυθεί και προσπαθούσε να φέρει τον εαυτό της σε αυτή την ερωτική επιθυμία. Είχε απαγορευτεί το κομμάτι σε διάφορα ραδιοφωνικούς σταθμούς. Επίσης η ίδια είχε πει ότι εντάξει, έχω κάποια υπονοούμενα, αλλά όταν μεγαλώσουν τα παιδιά θα τα καταλάβουν. Τώρα δεν μπορούν να τα καταλάβουν, οπότε δεν καταλαβαίνω τον λόγο που το απαγορεύσατε. Πάμε να τα ακούσουμε εμείς που είμαστε πιο μεγάλοι και καταλαβαίνουμε τα πάντα.

Ιδιαίτερη μορφή Cyndi Lauper, καλησπέρα και στην Ανθή και στο Γιάννη. Και πάμε από τα πονηρά έτσι κομμάτια στο 1981 και το άλμπουμ Dare, Human League, The Things That Dreams Are Made Of. Η στίχη είναι σχεδόν μια λίστα από επιθυμίες, φαντασιώσεις και πράγματα που κάνουν τη ζωή να μοιάζει συναρπαστική και γεμάτη όνειρα. Έχει αυτή την αίσθηση του θέλω να τα ζήσω όλα. Το Dare ήταν το άλμπουμ που απογείωσε τους Human League και τους έκανε παγκόσμια γνωστούς, και μην ξεχνάμε ότι από αυτό το άλμπουμ βγήκε και το τεράστιο hit Don't You Want Me. Η μπάντα λίγο πριν το δίσκο είχε σχεδόν διαλυθεί με αποχωρήσεις μελών και μεγάλη αβεβαιότητα, αλλά φυσικά τα κατάφεραν. Καλησπέρα και στη Λίτσα.

Καλησπέρα στην Πάμελα και στον Νίκο και στην Αριάδνη που πήκε τώρα στην παρέα μας. Και από τα όνειρα των Human League πάμε σε ένα τραγούδι που όταν κυκλοφόρησε έγινε χαμός. Πρώτο solo album του George Michael, το Faith, και πρώτο single I Want Your Sex. Και παρά τον προκλητικό τίτλο, George Michael έλεγε ότι μιλά για σχέση, οικειότητα και συνέστημα και όχι απλώς για σωματική έλξη. Το τραγούδι όμως προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις, γιατί ήταν το ξεκίνημα της πιο σκληρής περίοδου του AIDS με πολλούς θανάτους, ειδικά σε καλλιτεχνικούς κύκλους. Πολλά ραδιόφωνα αρνήθηκαν να παίξουν το κομμάτι όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και στην Αμερική, ενώ το BBC επέτρεπε να παίζεται μόνο μετά τις 9 το βράδυ. Στο βίντεο κλιπ, αν το έχετε δει, δείχνει την τότε κοπέλα του Κάθι και εκείνον να γράφει στην πλάτη της με κραγιόν τη φράση «Explore Monogamy».

Καλησπέρα και στη Survivor και στο Νίκο μας και πάμε τώρα, αφού είμαστε έτσι στη φάση του σεξ, ας ακούσουμε και κάτι έτσι λίγο πιο παλιό, ας ακούσουμε Rod Stewart και Passion. Because everything is about passion.

και από το passion του Rod Stewart μας λέει ότι όλοι χρειαζόμαστε πάθος στη ζωή μας. Πάμε σε έναν άνθρωπο που ήξερε όσο λίγη να μετατρέπει τη μοναξιά σε τραγούδι. You're Not Alone από Michael Jackson. Η ιστορία του κομματιού αυτού στη σκηνή αποτελεί μία από τις πιο συναισθηματικές στιγμές του Michael Jackson. Κατά τη διάρκεια της περιοδίας History World Tour, το τραγούδι αυτό ήταν αφιερωμένο στην αγάπη και τη σύνδεση με τους θαυμαστές του. Το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1995, γράφτηκε από τον R. Kelly, αποτελώντας μία από τις πιο εμβληματικές μπαλάντες της καριέρας του, και μιλά για παρηγοριά και την αίσθηση ότι ακόμα και όταν νιώθεις μόνος, κάποιος είναι δίπλα σου. Και ήταν το πρώτο τραγούδι στην ιστορία που μπήκε κατευθείαν στο νούμερο 1 του Billboard. So καλησπέρα στο Βασίλη μας.

Και πάμε μετά τον Μιχάλη τον Τζάκσον, να αλλάξουμε λίγο ύφος, πάμε στο 2018, πάμε στη Τζέιν και στο Κάμα από το άλμπουμ Soldier. Κίνηση, περιέργεια, περιπέτεια και η αίσθηση να ακολουθείς κάτι νέο χωρίς πολλές εξηγήσεις. Η Τζέιν επηρεάστηκε έντονα από αφρικανικούς ρυθμούς επειδή έζησε σε διάφορες αφρικανικές χώρες όταν ήταν μικρή.

Και θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με Queen και Breakthrough από το 1989 και το album The Miracle. Αισιοδοξία, επιμονή και εκείνη η στιγμή που κάτι επιτέλους πάει και προχωρά μπροστά. Το βίντεο γυρίστηκε πάνω σε αληθινό τρένο που τότε πήγαινε κανονικά, έτσι κινείται το τρένο και εκείνος τραγουδάει. Με τον Freddie Mercury να τραγουδά σχεδόν στον αέρα. Εκείνη την εποχή υπήρχαν ήδη φήμες για την υγεία του Freddie, αλλά το συγκρότημα βέβαια τις απέφευγε δημόσια. Σε λίγο και πάλι μαζί, μετά τις διαφημίσεις, εδώ στο Nephil Radio και Putting Out Fire.

0: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 6.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: iFeelRadio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.

Ξεκινήσαμε με καταπληκτικό κομμάτι Only Time Will Tell από Asia. Πήγαμε πίσω στο χρόνο, στο 1982, από το ομώνυμο άλμπουμ. Ένας αποχωρισμός και η ιδέα ότι μόνο ο χρόνος μπορεί να δείξει αν κάτι άξιζε ή όχι. Οι Asia δημιουργήθηκαν από μέλη τεράστιων progressive τότε συγκροτημάτων όπως οι Yes και King Crimson. Και από τα μεγάλα ρεφρέν των 80's πάμε σε ένα τραγούδι που μοιάζει σχεδόν με ερωτική εξομολόγηση. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για τελευταία εκπομπή της σεζόν την άλλη Δευτέρα, που θα αποτελείται μόνο από δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Πάμε λοιπόν πιο πίσω στο χρόνο, 1975, από το άλμπουμ Pampered Menial, Έρωτας, Λαχτάρα και εκείνο το αίσθημα ότι ένας άνθρωπος γίνεται σχεδόν αιμονή. Η ιδιαίτερη, σχεδόν εύθραστη φωνή του τραγουδιστή David Surkamp δίχασε πάρα πολύ τον κόσμο. Άλλοι τη λάτρεψαν, άλλοι δεν άντεχαν να την ακούσουν. Μιλάμε για Παύλο Στοκ και Τζούλια, αγαπημένο κομμάτι κι αυτό.

Για την Ελίνα αυτό το κομμάτι που παρόλο που είναι και αρκετά μικρή το λατρεύει και όλοι ξέρουμε ότι το Light My Fire των Doors το ξέρουμε, αλλά πίσω από το τραγούδι κρύβεται αρκετό παρασκήνιο. Το 1967 λοιπόν οι Doors προκάλεσαν σάλο στο Ed Sullivan Show όταν τους ζήτησαν να αλλάξουν το στίχο Girl We Couldn't Get Much Higher επειδή θεωρήθηκε υπαινιγμός για ναρκωτικά και ήταν φυσικά τι θεωρήθηκε. Η μπάντα συμφώνησε αλλά ο Jim Morrison το τραγούδισε κανονικά ζωντανά και δεν ξανακλήθηκαν ποτέ στην εκπομπή. Λίγοι ξέρουν επίσης ότι το τραγούδι δεν το έγραψε ο Jim Morrison αλλά ο κιθαρίστας ο Robbie Krieger με τον Jim να προσθέτει αργότερα κάποιους στίχους. Και όταν αργότερα η μπάντα πήγε να το δώσει για διαφήμιση αυτοκινήτου, ο Morrison έγινε έξαλλος και απείλησε να διαλύσει ένα αυτοκίνητο της εταιρείας στη τηλεόραση. Η συμφωνία φυσικά ακυρώθηκε αμέσως.

όμως επειδή είναι πρώτη-τελευταία εκπομπή και έχω άλλα δύο κομμάτια τα οποία είναι τεράστια, δεν θα τα ακούσουμε όλο, γιατί τώρα αφού άναψαν έτσι οι φωτιές... Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για μεγάλες κιθάρες, υδρότα, πάθος και τραγούδια που δεν ζητούν άδεια για να ακουστούν δυνατά. Λίγο πιο μετά, 1970, το Λέιλα δεν είναι απλώς ερωτικό τραγούδι. Είναι σχεδόν ερωτικό σκάνδαλο της ροκ. Ο Έρικ Κλάπτον το έγραψε επειδή ήταν παράφορα ερωτευμένος με την Πάτι Μπόιντ, η οποία όμως ήταν τότε σύζυγος του Τζορτζ Χάρισον των Beatles και φίλου του βέβαια. Ο Κλάπτον είχε πάθει αιμονή μαζί της, της έγραφε τραγούδια και δεν έκρυβε τα αισθήματά του. Η Πάτι αργότερα παραδέχτηκε ότι ένιωθε πολύ κολακευμένη αλλά και αμήχανη ταυτόχρονα. Το πιο απίστευτο, χρόνια μετά τελικά χώρισε με τον Χάρισον και παντρεύτηκε τον Κλάπτον. Και μια μικρή λεπτομέρεια που λίγοι ξέρουν, ο τίτλος Λέιλα είναι εμπνευσμένος από μια παλιά περσική ιστορία για έναν άντρα που τρελαίνεται από έναν ανεκπλήρωτο έρωτα, κάτι δηλαδή σαν τον ίδιο τον Κλάπτον εκείνη την εποχή. Το δεύτερο δε ορχιστικό μέρος με το πιάνο μπήκε εντελώς τυχαία και τελικά έγινε εξίσου θρυλικό με το βασικό τραγούδι.

Και σου ακούμε το κομμάτι, ας πάμε να μιλήσουμε για το επόμενο εξίσου μεγάλο σε... Μεγάλο σε διάρκεια. 1987 το Sweet Child O' Mine γεννήθηκε σχεδόν τυχαία. Ο Slash έπαιζε ένα κιθαριστικό παιχνίδι όταν τα υπόλοιπα μέλη των Guns N' Roses άρχισαν να το εξελίσσουν σε τραγούδι. Ο Axl Rose που βρισκόταν επάνω σε ένα δωμάτιο σε αυτό το δίπατο σπίτι που ήταν τέλος πάντων, κατέβηκε μόλις το άκουσε και έφερε στίχους που είχε ήδη γράψει σαν ποίημα. Και το πιο ενδιαφέρον, οι στίχοι ήταν αφιερωμένοι στην τότε σύντροφό του την Erin Everly, τη μεγάλη του αγάπη εκείνη την εποχή. Το περίφημο «She's got a smile that it seems to me reminds me of a childhood memories» μιλούσε ουσιαστικά για εκείνη, δηλαδή ότι είχε ένα χαμόγελο που εμένα μου θύμιζε την παιδική μου ηλικία. Παρά το ότι έγινε ένας από τους μεγαλύτερους έρωτες της ροκ, η σχέση τους αργότερα κατέληξε θυελώδης και γεμάτη εντάσεις, σχεδόν το αντίθετο από τη γλυκύτητα που ακούγεται στο κομμάτι αυτό. Πάμε να τα ακούσουμε.

Και πάμε και στο τελευταίο κομμάτι πριν το τελευταίο διαλυματάκι. Πώς περνάει έτσι η ώρα δεν μπορώ να καταλάβω. 1973. Συμβουλές μιας μητέρας προς το γιο της να ζήσει απλά, τίμια και χωρίς να χαθεί στο κυνήγι των πολλών. Το τραγούδι γράφτηκε μετά το θάνατο της γιαγιάς του τραγουδιστή Ρόνι Βαν Ζάντ και βασίζεται σε αληθινές οικογενειακές κουβέντες, σε συμβουλές της γιαγιάς προς τον εγγονό. Simple Man, Lynyrd Skynyrd.

Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας. Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου και αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δευτέρες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio.
1: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr.

Εδώ είμαστε και πάλι. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για την τελευταία εκπομπή της σεζόν την άλλη Δευτέρα, που θα αποτελείται από τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Και όσοι δεν έχετε στείλει ήδη, και εσείς που είσαστε στο chat, για να δω τι θέλετε να ακούσετε την άλλη Δευτέρα.

Άντε στείλτε, γιατί να μην αρχίσω να σας δίνω ονομαστικά τώρα έναν έναν. Λοιπόν, Meat Loaf, I'll Do Anything For Love από το 1993, μια υπερβολική σχεδόν θεατρική εξομολόγηση αγάπης με υποσχέσεις, όρια και πάθος. Και βέβαια όλοι αναρωτιόμαστε, τι είναι τελικά το περίφημο But I Won't Do That, τι δεν θα κάνει. Η απάντηση λοιπόν κρύβεται στους προηγούμενους στίχους. Απλώς περισσότεροι δεν το πρόσεξαν ποτέ. Δεν μιλά για κάποιο μυστήριο, λέει ουσιαστικά πως θα έκανε τα πάντα για την αγάπη, αλλά όχι να πει ψέματα, να προδώσει και να γίνει κάτι που δεν είναι. Το βίντεο κλιπ, εμπνευσμένο από την Πεντάμορφη και το Τέρας, ήταν πάρα πολύ διάσημο στο MTV, έπαιζε ασταμάτητα. Και πάμε τώρα, πάλι θα ροκάρουμε λίγο, 1977, από το άλμπουμ Let There Be Rock, ο αφηγητής μιλά για τη Ρόζη, μια γυναίκα γεμάτη αυτοπεποίθηση και ένταση. Ο τραγουδιστής λοιπόν, ο Bon Scott, να πούμε έτσι και λίγο τα κουτσομπολιά, έλεγε ότι το τραγούδι βασίστηκε σε αληθινή εμπειρία δικιά του, από περιοδία του στην Αμερική, και σύμφωνα με την ιστορία γνώρισε μια πολύ όμορφη και μεγαλόσωμη γυναίκα, πέρασαν τη νύχτα μαζί και εκείνη μετά το πρωί του είπε ότι ήταν η 28η φορά της εκείνο το μήνα. Ο Bon έκπληκτος της είπε «Ωχ, και νόμιζα ότι εγώ ήμουν πρωταθλητής». Στις συναυλίες λοιπόν των ACDC εμφανίζονταν συχνά μια τεράστια φουσκωτή ρόζη πάνω από τη σκηνή που έγινε σήμα κατά τεθέν του τραγουδιού. Πάμε να τα ακούσουμε.

μετά τους ACDC να ηρεμήσουμε λίγο, κάπως όχι πάρα πολύ. Σαν σήμερα το 1989 κυκλοφορεί από την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Sub Pop το πρώτο στούντιο άλμπουμ των Nirvana με τίτλο Bleach. Το άλμπουμ δεν γνώρισε πορική επιτυχία παρά μόνο μετά την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ, το Nevermind, φυσικά το 1991, που όλοι έψαξαν να βρουν τι άλλο έχει γραφήσει αλήθεια αυτό το συγκρότημα που είναι καλό. Οπότε ακούμε το Love Buzz από αυτό το άλμπουμ. Είναι το original, είναι των Shocking Blue του 1969. Αυτό ήταν το πρώτο single των Nirvana και κυκλοφόρησε σε μόλις 1000 αντίτυπα. Ο Kurt Cobain διάλεξε σκόπιμα μια απρόσμενη διασκευή για να δείξει ότι η μπάντα δεν ήταν κλασικό metal, ήταν κάτι διαφορετικό. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν.

Εντάξει, θα συμφωνήσω ότι το πρώτο άλμπουμ των Nirvana δεν ήταν και τόσο καλό. Ελπίζω να συμφωνείτε κι εσείς. Οπότε πάμε γρήγορα στο 2001 και στο άλμπουμ Silver Side Up. Nickelback, How You Remind Me, μια δύσκολη σχέση, παρεξηγήσεις και η αίσθηση ότι κανείς δεν είναι εντελώς αθώος. Ήταν το τραγούδι που απογείωσε τους Nickelback παγκοσμίως και παρότι ότι έγιναν γνωστοί, εξελίχθηκαν σε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες μπάντες. Κάποιοι τους λατρεύουν, κάποιοι άλλοι τους κοροϊδεύουν.

Πάμε στο 1987 και το άλμπουμ The Lonesome Jubilee μιλά για τη ματέωση και τα όνειρα που χάνονται μεγαλώνοντας. Ο Τζον Μέλεκαμπ έγραφε συχνά για την εργατική τάξη και την αμερικανική επαρχία, γι' αυτό και πολλοί τον αποκαλούσαν ποιητή της καθημερινότητας.

από το 1987 πάμε στο 2007. Ενοχές, αυτοκριτική και η ανάγκη να αφήσεις πίσω λάθη του παρελθόντος και ένα τραγούδι που σηματοδότησε μεγάλη αλλαγή στον ήχο των Linkin Park, πιο όριμος, λιγότερος nu metal, What I've Done.

Και πάμε για το τελευταίο κομμάτι για απόψε. Οι Muse πήραν ένα jazz blues τραγούδι και το έκαναν σχεδόν αποκαλυπτικό rock ξέσπασμα. Έχει διασκευαστεί βέβαια από πάρα πολλούς καλλιτέχνες, αλλά πιστεύω ότι οι Muse το κάνανε δικό τους με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Το μήνυμα μας περνά: απελευθέρωση, νέα αρχή και η αίσθηση ότι επιτέλους αναπνέεις ξανά. Μιλάμε για το Feeling Good που πρωτοτραγούδησε η Νίνα Σιμών. Και κάπου εδώ η απόψινή μας διαδρομή φτάνει στο τέλος της. Από μεγάλες κιθάρες και έρωτες μέχρι νυχτερινές σκέψεις και τραγούδια που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μάλλον μας βρήκαν σε κάποια στιγμή της ζωής μας. Για τις προηγούμενες 2 ώρες ήταν η Νάντια Χατζηχρήστου στο μικρόφωνο και στη μουσική. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύτιμη παρέα σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια με τον Κωνσταντίνο Ροβιθάκη. Και εμείς τα λέμε πάλι στην τελευταία Δευτέρα της σεζόν που θα είναι και εκπομπή μόνο των ακροατών. Οπότε περιμένω τα μηνύματά σας για τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Πολλά φιλιά. Α, και κάτι άλλο. Το Σάββατο σας περιμένω όσοι μπορείτε στον Ντάντις Αποστόλου Ναυάρχου 10 στο Ψηρή να περάσουμε υπέροχα, διότι εκεί θα παίξω τις καλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και rock. Πολλά φιλιά. Γεια σας.

0: iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Στο iFeel Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί Δευτέρες είναι γκρίζες, μέχρι να τους δώσεις χρώμα με νότες. Ακού, ταξίδεψε, νιώσε and enjoy responsibly.

Αϊφίλες και αϊφίλοι, πολύ καλησπέρα σας. Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Είστε πάντα συνδεδεμένοι στον καλύτερο ιντερνετικό ραδιοφωνικό σταθμό του σύμπαντος, iFeel Radio. Ξεκινάμε το μουσικό διαστρικό ταξίδι του The Moon and Back. Μουσικές επιλογές δικές σας. Μικρόφωνο Κωνσταντίνος Ρουβιθάκης.

Ξεκινάμε με το τραγούδι Burial from Mother Mary από την Anne Hathaway, ένα τραγούδι που μας ζήτησε η Chris.

Η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη σε εσάς. Από εσάς για εσάς, για να είμαι πιο ακριβής. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως όλους τους φίλους και ακροατές που μπήκαν στον κόπο να σπαταλήσουν λίγο από το χρόνο τους για να μου στείλουν το ή τα κομμάτια που ήθελαν να ακούσουν σήμερα. Soul Asylum, Runaway Train. Ένα τραγούδι που ζήτησε η φίλη μου η Μαρίτσα.

Όταν έχεις εκπομπή με αφιερώσεις, το πιο δύσκολο κομμάτι δεν είναι να βρεις τα τραγούδια αυτά καθεαυτά. Αν και κάποια με δυσκόλεψαν, οφείλω να ομολογήσω. Μου άρεσε βέβαια γιατί έμαθα και ψάξα το πιο δύσκολο κομμάτι. Είναι να προσπαθήσεις να τα συντεριάξεις. Ελπίζω να τα κατάφερα. Black Moss Night, Under a Violet Moon. Ένα τραγούδι που ζήτησε η Έλενα. Καλησπέρα Έλενα και στο chat.

Πάμε μια αναδρομή στα παλιά. Γενικά θα έχουμε πολλά μπρος πίσω σήμερα. Το Αστρόπλαιο το οδηγείτε εσείς. Εγώ κάνω πλάτης διορθωτικές κινήσεις. Είμαστε στον αέρα. Οδεύουμε να περάσουμε τη στρατόσφαιρα. Duran Duran, Come on down. Ένα τραγούδι που ζήτησε η Κατερίνα.

Οι προσευχές μου στον Θεό του πολέμου Άρη επιτέλους σας ακούστηκαν και ένα απαλό δροσερό αεράκι κινείται μέσα στο στούντιο χάρη στον ανεμιστήριο και μεγάλη χαρά το έχουμε. The Verve Sonnet. Ένα τραγούδι που ζήτησε ο αγαπημένος μου φίλος Γιώργος.

Πάμε λίγο πάλι προς τα πίσω. Να καπνίσουμε την Πέπα της Ειρήνης, βεβαίως, βεβαίως. Συνοδεία του αείμνηστου και μοναδικού Jimi Hendrix στο Crosstown Traffic. Ένα τραγούδι που ζήτησε η Penny και το αφιερώνει σε μένα, επειδή λατρεύω πάρα πάρα πολύ την κίνηση στο Δέλο. Ερωτήσεις για το TST Δέλο δεν γίνονται αποδεκτές. Ονοονοήτως.

Αγαπημένο τραγούδι, αγαπημένο συγκρότημα. Slipknot, Snuff. Ένα τραγούδι που μας ζήτησε η Μαριάνθη. Ευχαριστούμε πολύ.

θα ακολουθήσει το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν φεύγει κανένας. Θα επανέλθουμε με τα δικά σας τραγούδια.

Wi-Fi Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFeelRadio.gr σε δροσίζει. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο.

Music Online. Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

Και επανήλθαμε βεβαίως. Μπροστά μας η υπέροχη σελήνη. Αριστερά μας ο ζωοδότης ήλιος. Και ακούμε Ramones, Poison Heart. Ένα τραγούδι που αφιερώνω εγώ σε εσάς. Γιατί έπεσε μπροστά μου και οπωσδήποτε λατρεύω Ramones.

και πάμε στα παιδιά τα δικά μας. Ακούμε The Clash, Train in Vain, Stand By Me. Ένα τραγούδι που ζήτησε ο Βασίλης, As Known As, αναβάτης δίσκων. Τον απολαμβάνετε κάθε Τρίτη 7 με 9 από εδώ και το αφιερώνει σε όλη την παρέα που ακούει. Ευχαριστούμε, Βασίλη μου, και ανταποδίδουμε.

Εξαιρετική Fleetwood Mac για τη συνέχεια. Go your own way. Τραγούδι που ζήτησε και ακούει ο φίλος μου ο Γιώργος.

περνάμε σε μια ψαγμένη αφιέρωση. Ακούμε Blue Oyster Cult στο τραγούδι John Crawford. Ένα τραγούδι που ζήτησε ο Greg και το αφιερώνει στους αρουραίους του Twitter. Οι οποίοι αρουραίοι σήμερα έχουν την τιμητική τους, όπως θα ακούσετε και παρακάτω.

Τη δημητική τους έχουν, όπως σας είπα, οι αρουραίοι του Twitter. Γι' αυτό τους αγαπώ πολύ. Bauhaus. She's Parties. Ένα τραγούδι που ζήτησε ο Φάνης.

Ακόμα καλά δεν πήγε ο κυριμέτσος μας. Ο τσάτ άρχισε την κρίνια. Τι έχεις να μαζέψεις κεφάλι πάλι σήμερα. Πάμε όμως να απολαύσουμε Placebo, Every You, Every Me. Ένα τραγούδι που ζήτησε η Κατερίνα.

πολύ αγαπημένο μου συγκρότημα, το ξέρετε ήδη όλοι όσοι με παρακολουθείτε. Εδώ σε ένα κομμάτι που δεν έχει παίξει σε αυτό το σταθμό, σε αυτή την εκπομπή μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής. The Sinner in Me. Ένα τραγούδι που ζήτησε η Πέννη. Κατόπιν τούτου θα πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα και στην επιστροφή θα περάσουμε στην σκοτεινή πλευρά της Ελλήνης. Και όλοι ξέρετε τι σημαίνει.

0: Παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 8.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

Είστε πάντα συντονισμένοι στον καλύτερο ιντερνετικό ραδιοφωνικό σταθμό του σύμπαντος iFi Radio. Είναι το μουσικό διαστρικό ταξίδι του The Moon and Back. Μουσικές επιλογές για σήμερα δικές σας. Μικρόφωνο Κωνσταντίνος Ρουβιθάκης. Μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής και αυτού του ταξιδιού, στη γνωστή σε όλη μας σκότεινη πλευρά της Σελήνης, όπου αρχίζουμε να γκαζώνουμε. Ξεκινάμε λοιπόν, Gary Moore, Out in the Fields. Ένα τραγούδι που ζήτησε ο Μίτσος μας.

Παράλειψα να αναφέρω ότι ο Μίτσος, ο Μίτσος μας, που μαζεύει τα κεφάλια από το headbanging, αφιέρωνε το τραγούδι στην συμμαχία του, εκείνον, την Έλενα και εμένα. Τώρα κάπου έχει μπερδευτεί, γιατί δεν με λέει συμμαχία το ακριβώς. Αλλά ό,τι να είναι τώρα, το δεχόμαστε. Marilyn Manson, Third Day of a Seven Day Binge. Ένα τραγούδι που ζήτησε η Έλενα. Τυχαία η σειρά το πάνω κάτω, έτσι.

Είπαμε σήμερα οι αρουραίοι του Twitter έχουν την τιμή δική τους και τους ευχαριστώ ιδιαίτερος γι' αυτό. Uriah Heep, σύμπαθη. Λατρεμένο συγκρότημα, πολύ αγαπημένο το κομμάτι, το οποίο το ζήτησε η κοστάρα υψηλή.

Τώρα κάτι γίνεται, έτσι. Πάμε να γεμίσουμε το στούντιο, το chat, τους χώρους μας γενικά, με headbanging κεφάλια. AC/DC, Back in Black. Ένα τραγούδι που ζήτησε η Μαρία Ανθή.

Να πούμε τις καλησπέρες μας και στα παιδιά του chat. Στο φίλο του Βασίλη, τον αναβάτη δίσκων που όπως είπαμε τον ακούμε κάθε Τρίτη 7 με 9. Στο πάντα που πάρουν και τα πάντα πληρών Άρη μας. Στον κεφαλοκαθαριστή Μίτσου μας. Καλησπέρα στην Έλενα. Καλησπέρα στον αγαπημένο μου Νίκο Ανθιπό 19 μου ή κατά κόσμο στρατηγό. Απολαμβάνουμε τις Πέμπτες 7 με 9. Καλησπέρα στο Γιώργο. Και καλησπέρα στο Γιώργο. Όχι, δύο Γιώργηδες είναι, μην μπερδεύεστε.

Και ήρθε η ώρα που όλοι οι αρουραίοι στο Twitter περιμένανε. Το αγαπημένο συγκρότημα του Άλκη, η Wasp, στο Wild Side, ένα αφιέρωμα από τον Κώστα του City.

Και έρχεται λοιπόν και εκείνη η ευλογημένη στιγμή όπου ο Άλκης, ο γνωστός που είπαμε προηγουμένως, εκ των αρουραίων, θέλει να μου μάθει μουσική. Οπότε μου έστειλε αυτό αφιερωμένο σε μένα. Απολαμβάνουμε Suicidal Tendencies, Gotta Kill Captain Stupid.

Και καθώς αποχαιρετάμε σιγά σιγά την σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, άλλο ένα AC/DC στα ηχεία του Αστρόπλιου. Πώς το είχαν πει εκείνο, πολλά τραγούδια για το σαν το Highway to Hell, αλλά μόνο ένα Stairway to Heaven. Κάπως έτσι. Highway to Hell. Ένα τραγούδι που ζήτησε η φίλη μου η Όλγα.

0: απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής.

0: get up. We only play the hits.
1: iFilaradio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται. Άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.

Και επιστρέψαμε. Τελευταίο μισάωρο. Ετοιμάζομαστε για προσγείωση. Λιγότερα τα κομμάτια αυτή τη φορά, αλλά λίγο πιο μεγάλα σε μέγεθος. Απίστευτα όμως, ένα προς ένα. Πήραμε τη στροφή από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης με τις μπάντες, όπως βλέπετε. Και φυσικά με το αγαπημένο συγκρότημα των αρουραίων του Twitter, Wasp, Animal Fight Like a Beast. Ο φίλος μου Άλκης, ο μουσικόφιλος, τα αφιερώνει σε μένα και εγώ σε αυτόν.

Να καλησπέρισουμε στην παρέα στο τσάρ του σταθμού τον πολύ αγαπημένο φίλο, πρώην μαλλιά, πάνω μας.

παραδόξος. Αυτό το κομμάτι είναι το τρίτο από το τέλος. Ένα πολύ ωραίο ψαγμένο συγκρότημα, οι Cycrans. Τους απολαμβάνουμε στο Reflection, ένα τραγούδι που ζήτησε η Ρία και την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, γιατί τώρα θα κάτσω να τους ψαχουλέψω.

Οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν από τα κομμάτια που με δυσκόλεψε περισσότερο σήμερα. Γιατί μου ζητήθηκε το Mistreated που ακούμε από τον Δίο. Συγκεκριμένα. Έλα όμως που δεν υπήρχε παρά μόνο σε live συναυλίες. Οπότε η αμέσως καλύτερη επιλογή, και ελπίζω να μου συγχωρεθεί από την Έλλη που μας το ζήτησε, είναι η πρώτη βερσιόν του κομματιού Mistreated, τον Rainbow με τον Δίο. Όπου μετά από αυτό το δίσκο εγκατέλειψε τους Rainbow και όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά την σπουδαία καριέρα και πορεία του.

Πάμε λοιπόν να προσγειωθούμε. Αυτό το κομμάτι ήταν το μουσικό θέμα της εκπομπής μου πέρυσι. Είναι πολύ σημαδιακό για μένα και τα πολύ σημαντικά στη ζωή μου. Είναι ένα κομμάτι που το αφιερώνω σε όλους εσάς. Σήμερα είναι η 300η εκπομπή. Έχει μείνει άλλη μία πρώτο Θεός. Θα είναι δύο παραπάνω από ό,τι πέρυσι. Μια χρονιά δύσκολη, μια χρονιά με πολλά σκαμπανεβάσματα. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν δίπλα μου και με στηρίξατε με την παρέα σας, με τα σχολιά σας, με τα τραγούδια σας. Born to Rise, Red Lion King, δικό σας.

to the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες, μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Άκου, ταξίδεψε, νιώσε. And enjoy responsibly. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και απόψε. Ευχαριστώ πολύ για τις αφιερώσεις σας. Μέχρι την ερχόμενη και τελευταία εκπομπή, η οποία θα είναι δωράκι για τον παραγωγό, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να σας αγαπάτε και τα λέμε σε μια εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.

0: απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr. Σε εδροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 9. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. iFeel Radio.

Λοιπόν, πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε απόψε? Με Limp Bizkit φυσικά, καθώς αυτή τη στιγμή έχουμε στο Athens Release Festival την μεγάλη συναυλία των Limp Bizkit απόψε, οπότε εμείς δεν μπορούσαμε να βρεθούμε. Όμως όλη η θετική μας ενέργεια, όλα τα vibes μας τα καλά είναι στη συναυλία αυτή την απόψινή, που θα αφήσει εποχή, καθώς λένε ότι είναι η μεγαλύτερη και πιο αναμενόμενη συναυλία μετά από τους Metallica. Μου στέλνετε δει κάτι ωραία βίντεο και εντάξει, ζηλεύω, το λέω φυσικά και ζηλεύω, αλλά εντάξει, πρώτα τελευταία εκπομπή είναι αυτή, τι να κάνεις, και θέλω και πολύ να είμαι εδώ, αλλά okay, όπως είναι και τον καθένα, εσείς που είστε εκεί, να περάσετε φανταστικά. Και κάπως έτσι ξεκινάμε το απόψινό μας Rock on Demand. Μια πολύ μεγάλη καλησπέρα σε όλους σας, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, είτε είστε σε συναυλίες, είτε είστε στα αυτοκίνητά σας, είτε είστε στα σπιτάκια σας, είτε είστε έτσι κάπου και περπατάτε και μας ακούτε. Πολύ μεγάλη καλησπέρα. Ελπίζουμε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και απόψε μαζί μας, που θα πάμε παρεόλα μέχρι και τις 11 με random μουσική, γιατί αυτές τις δύο τελευταίες εκπομπές θέλω να είναι λίγο πιο ελεύθερες, να μην έχουν θεματική συγκεκριμένη ή κάποιον καλλιτέχνη που θα κάνουμε αναφορά. Θέλω έτσι να είναι πιο αυτό. Οπότε περιμένουμε φυσικά και τις δικές σας παραγγελίες. www.ifeelradio.gr. Είστε αυτή τη στιγμή εδώ συνδεδεμένοι στο σταθμό της καρδιάς μας. Φυσικά, Rock on Demand στην παρέα σας. Και η Βάσια Καραγιαννοπούλου είναι πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις επόμενες δύο ώρες.

Λοιπόν, full συναυλιακή περίοδος, full φεστιβαλική περίοδος, ειδικά στο release αναμένεται να γίνει ο καλός χαμός. Δεν ξέρω πού θα πρωτοπάμε για άλλη μια φορά. Τώρα με έναν έτσι φίλο που συζητάμε, λέμε για Σάμπατον, λέμε, εγώ έχω ψηθεί πάρα πολύ για Μέγαντεθ και Σεπουλτούρα, αλλά είναι πολλά και δεν ξέρεις πού να πρωτοπάς. Εσείς πού θα πάτε, για πείτε μας εδώ. Και στα υπόψη φυσικά το release είναι τελευταία χρονιά. Καλά, ναι, προφανώς και το ξέρετε. Δεν ξέρω αν ξέρετε όμως πού θα πάει από του χρόνου. Φεύγει λοιπόν από τις Ζηφιές κάτω από την Καλλιθέα, από την Πλατεία Νερού, και από τον επόμενο χρόνο θα πραγματοποιείται στο Μαρκόπουλο. Τώρα που ακριβώς δεν ξέρω, πάντως σίγουρα θα είναι σε εκείνη την περιοχή. Οπότε να ετοιμαστείτε και για εκεί. Λοιπόν, Σάββατα, Τσάμπατον, Maiden, Metallica για τη συνέχεια. Επανέρχομαι σε πολύ λιγάκι. Καλή διασκέδαση σε όλους μας. Καλή μας ακρόαση.

Fear of the Dark, αυτή την αλμπουμάρα των Maiden που ξεχώρισε για πάρα πολλούς λόγους, ένα από τα πιο γρήγορα και πιο επιθετικά κομμάτια τους, με πολύ έντονες επιρροές από speed και thrash metal.

κράμενα από τον Bruce Dickinson και Johnny Gers. Ένα κομμάτι που εξέπληξε τους θαυμαστές τότε των Maiden, τους fans τους, γιατί τους είχαν συνηθίσει. Η αλήθεια είναι, με πιο επικά, πιο μελωδικά τραγούδια, έτσι, με πιο ιστορικά θέματα. Εδώ όμως έρχεται η ανατροπή και ένα τραγούδι που φυσικά και έμεινε στην ιστορία, πέρα από την ταχύτητά του και την ευχάριστη έκπληξη που προκάλεσε στους fans. Και οι στίχοι έχουν πολύ έτσι ιδιαίτερη σημασία. Μιλάνε για διεφθαρμένους πολιτικούς, για τραπεζίτες και επιχειρηματίες, για τη χειραγώγηση που γίνεται μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, την απληστία, την εκμετάλλευση, για πολλά, πολλά σημαντικά θέματα.

Quick Quick. Και βέβαια να πούμε τώρα πριν να μπούμε στο επόμενο κομμάτι ότι ήταν και το single των Maiden με την υψηλότερη θέση στα βρετανικά charts τη δεκαετία των 90s, φτάνοντας στο νούμερο 2 και χάνοντας οριακά την πρώτη θέση. Σάββατον Endless Nights για τη συνέχεια και επανέρχομαι.

1998, τι κομματάρα είναι αυτή, τι εμβληματικό κομμάτι είναι αυτό πραγματικά, από το Rhapsody. Πάντα επική, πάντα με τεράστια φαντασία στους στίχους τους. Μέρος λοιπόν είναι το κομμάτι αυτό της φανταστικής ιστορίας του συγκροτήματος, γνωστή και ως The Emerald Sword Saga, η οποία ακολουθεί την αναζήτηση ενός πολεμιστή για να βρει το θρυλικό Emerald Sword και να νικήσει τον Μαύρο Άρχοντα.

ένα από τα πιο συγκλονιστικά, δεν ξέρω, από τα πιο φανταστικά τραγούδια της power metal, epic metal, πείτε το όπως θέλετε. Αυτή ήταν η Rhapsody και αυτό ήταν το Emerald Sword. Και περνάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα σε 6 λεπτά από τώρα, αφού πρώτα προηγηθούν οι Judas Priest.

0: Nightly Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFileRadio.gr. Σε ευρωσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Έρχεται απρόσκλητα. Έρχεται απρόσμενα. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Απρόσκλητος επισκέπτης με τον Φέδων. Γιατί αυτή η επίσκεψη είναι απόλαυση.
2: Ακούω iFeel

0: All music online.
1: Ο iFeel Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

Και τώρα μπαίνουμε πραγματικά σε ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, Savatage. Και Edge of Thorns. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα και πάμε να τα σπάσουμε φυσικά. Καθώς περιμένουμε και τους Savatage, παρέα με τους Sabaton στις 25 Ιουνίου.

Αρχές δεκαετίας 90 λοιπόν, Edge of Thorns από Sabotage, ένα από τα πιο συγκλονιστικά τραγούδια τους και ίσως και μεγαλύτερη επιτυχία που έκαναν ποτέ. Η αλήθεια είναι, κυκλοφόρησε το 93 ως το κύριο single από το άλμπουμ Edge of Thorns και ήταν και μία από τις πρώτες ηχογραφίσεις των Sabotage με τη συμμετοχή του τραγουδίστη του κύριου Stevens. Και πραγματικά έγινε και η μόνη επιτυχία του συγκροτήματος στο αμερικανικά mainstream rock charts, φτάνοντας στο νούμερο 26.

Λοιπόν, γενικά πολλοί fans της metal και των Savantage εξακολουθούν και περιγράφουν το συγκεκριμένο τραγούδι και το άλμπουμ βέβαια ως υποτιμημένα διαμάντια και παραμένει ένα από τα πιο συχνά επενεμένα κομμάτια στον κατάλογο των Savantage.

σημειωτέων βέβαια το κυκλοφόρησαν όταν έκαναν μια κάποια καμπή στην καριέρα τους τότε, διότι φεύγει από τα φωνητικά ο βασικός τραγουδιστής τους.

Και με τελευταία συμμετοχή επίσης του κιθαρίστα Chris Oliva, έτσι, πριν φύγει από τη ζωή στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα που είχε. Λοιπόν, κομματάρα, δεν το συζητάμε. Απίστευτο κομμάτι, έχει αφήσει τη δική του ιστορία στην metal μουσική. Με αδιανόητη εισαγωγή και αδιανόητο κλείσιμο, φυσικά. Λοιπόν, για τη συνέχεια, Alice Cooper, Bed of Nails. Να αλλάξουμε έτσι λίγο ροκ ύφος και επανερχόμαστε φυσικά στη metal.

1988, Kingdom Come, έτσι κατευθείαν από εκείνη τη μακρινή περίοδο, που όμως πόσα χρόνια αργότερα συνεχίζουμε και τραγουδάμε αυτά τα κομμάτια και παρασυρώμαστε πραγματικά στην ενέργειά τους.

Και φυσικά συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν την αλμπουμάρα τους, που νομίζω έχει αφήσει τόσο μοναδική και αυτή εποχή στην ιστορία της metal, Kings of Metal, που θα ακούσουμε καπάκια μετά. Πολύ στη διαπασόν θέλω να το βάλουμε όλοι μας, γιατί εγώ με αυτό το τραγούδι προσωπικά παθιάζομαι και πορώνομαι, που απιστεύτου όμως. Γραμμένα από τον Τζον Ντεμάιο και διαθέτει φυσικά το χαρακτηριστικό επικό ύμνο και ύφος αυτού του συγκροτήματος.

Βέβαια, να πούμε ότι το κομμάτι αυτό έγινε ευρέως γνωστό και έτσι πιο επιτυχημένο όταν κυκλοφόρησε από τους Σάμπατον ως διασκευή. Μια πολύ επιτυχημένη διασκευή, έτσι.

σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα έρχεται το ομώνυμο Kings of Metal. Σας αφήνω να το απολαύσουμε όλοι μαζί παρέα. Δεν παρεμβαίνω πουθενά, αλλά επανέρχομαι σε λιγάκι.

Λίγο μετά το αβασάνιστο χτύπημα, η αλήθεια είναι, το, από Manowar, χαλαρώσαμε λίγο, περάσαμε σε δύο φυσικά Catch the Rainbow και κάπως έτσι περνάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα και μπαίνουμε επίσημα και εσείως στη δεύτερη ώρα στο Lock on Demand και στον iFeel μας. Μη φύγει κανείς, γιατί το χτύπημα έτσι του κεφαλιού, το headbanging εδώ πέρα, όσους θέλουν να κάνουν, θα συνεχίσει μέχρι και τις 11 για μία ώρα ακόμα και θα χαλαρώσουμε και θα ακούσουμε πιο δυνατά κομμάτια, όλα αυτά παρέα φυσικά στον iFeel μας.

0: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το ifeelradio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. ifeelradio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο ifeel radio είναι 10.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. ifeelradio.gr. Σε δροσίζει.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα στο Talk on Demand. Καλησπέρα σε όλους όσους μπήκατε μόλις τώρα στην παρέα μας. www.ifilradio.gr. Είστε αυτή τη στιγμή εδώ συνδεδεμένοι. Τα λέμε και στο chat φυσικά. chat.ifilradio.gr. Facebook, Instagram, όσους είμαστε φίλοι, τα λέμε και από εκεί διαδικτυακά.

Καλησπέρα στον Γιώργο μου, καλησπέρα στον Βαγγέλη μας, στον παραγωγό στον SAT Radio. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόασή σου. Και αυτή η κομματάρα είναι από εκείνα τα κομμάτια που πραγματικά κρατάνε 8 λεπτά, 10 λεπτά, 15 λεπτά, μία ώρα και δεν θέλεις να τελειώσουν, κατά τη δική μου γνώμη, έτσι. Εναλλαγές full, δεν το συζητάμε, απίστευτη μελωδία, πολύ ωραία στίχη.

Και αυτή είναι φυσικά η Γερμανή Gamma Ray. Τι να πει κανείς, νομίζω γενικά οι Γερμανοί πάντα το είχαν και το ευρωπαϊκό metal ανέκαθεν ήταν λίγο πιο μπροστά από, δεν ξέρω, στη μουσική πάντα ήταν πρωτοπόροι, απίστευτες δουλειές, και μία από αυτές είναι και αυτή που ακούμε αυτή τη στιγμή, κατευθείαν από το 1995, Rebellion in Dreamland, και συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ τους Land of the Free.

Και φυσικά και θεωρείται ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα τις καλύτερες δουλειές των Gamma Ray και ένα πολύ κλασικό φυσικά κομμάτι της Power Metal. Οι fans τους συχνά επαινούν και την επική του δομή και τη μελωδική κιθαριστική του δουλειά, τα εμπνευσμένα ρεφρέν φυσικά και τον τρόπο που χτίζεται από μια αργή εισαγωγή σε ένα γρήγορο και φυσικά θριαμβευτικό φινάλε. Και όσο και αν ακούγεται έτσι πολύ επικό κομμάτι, οι στίχοι είναι πολύ γήινοι, έχουν να κάνουν με την αντίσταση ενάντια στην καταπίεση και την επιδίωξη της ελευθερίας. Γενικώς όλοι του οι στίχοι έχουν νόημα.

Και ναι, θεωρείται συχνά το πιο καθοριστικό τραγούδι των Gamma Ray, το πιο αντιπροσωπευτικό τους, και είναι και φυσικά ένα από τα ορόσημα τραγούδια της Power Metal. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 κυκλοφόρησε και ως αυτόνομο EP, το 95 συγκεκριμένα, και στη συνέχεια φυσικά εμφανίστηκε και ως εναρκτήριο κομμάτι του Land of the Free, και φυσικά η κυκλοφορία του σηματοδότησε και μια νέα εποχή για το συγκρότημα.

0: θα το έλεγα, Βαγγέλη, και ως μουσική υπερδιέγερση, να μην πω τίποτα άλλο δηλαδή με τους Ramstein. Πραγματικά η μπάντα η οποία όταν έρχεται στην Ελλάδα, ας πούμε, είναι από αυτές τις μπάντες που θα αφήσεις όλο σου το μηνιάτικο, αλλά θα το ευχαριστηθείς.
1: Du hast mich. Du hast mich.

Λοιπόν, 1997 δεν πρόκειται να πω το άλμπουμ γιατί θα γελάσουμε όλοι με μαύρο δάκρυμα άλλων. Του Hust φυσικά από τους Rammstein.

Λοιπόν, και με αυτό φυσικά έκαναν διεθνή επιτυχία. Είναι από τα ορόσημα φυσικά κομμάτια στην καριέρα τους. Και το κομμάτι αναφέρεται σε παραδοσιακούς γερμανικούς γαμήλιους όρκους. Όπου Νάιν λοιπόν μετατρέπει στην ουσία μια γαμήλια δέσμευση σε μια πράξη απόρριψης. Γιατί υπάρχουν και αυτά στη ζωή. Και ναι, ριφάρες, δεν το συζητάμε. Αν για κάποιον λόγο το κομμάτι αυτό έμεινε στην ιστορία, είναι ακριβώς για αυτά τα ριφ του. Λοιπόν, Prodigy για τη συνέχεια, Smack My Bitch Up και πανέρχομαι.

Λοιπόν, ακόμα ένα κομμάτι που η αδρεναλίνη είναι στα ύψη, δεν το συζητάμε. Motley Crue, Kickstart My Heart, κατευθείαν από το 1989 και φυσικά συμπεριλαμβάνεται στην αλμπουμάρα τους Dr. Feelgood.

Λοιπόν, το τραγούδι λοιπόν κυκλοφόρησε το 89, γραμμένο από τον μπασίστα και τον τραγουδοποιό φυσικά Νίκη Σίξ. Το έγραψε λοιπόν μετά από ένα πολύ έτσι σοκαριστικό περιστατικό υπερβολικής δόσης που είχε το 87. Σύμφωνα λοιπόν με τον Νίκη Σίξ, κηρύχθηκε κλινικά νεκρός για ένα μικρό χρονικό διάστημα πριν τον επαναφέρουν στη ζωή οι γιατροί. Μία εμπειρία στην ουσία που ενέπνευσε και τον τίτλο και τους στίχους φυσικά του τραγουδιού. Το κομμάτι λοιπόν μιλάει για αυτή την κατάσταση, για τις υπερβολικές καταχρήσεις με ναρκωτικά ή γενικά ό,τι έχει να κάνει με κατάχρηση, αλλά εστιάζει κυρίως στα ναρκωτικά. Πολλοί θαυμαστές, πολλοί φανς των Motley Crue το θεωρούν το απόλυτο τραγούδι που σε οδηγεί λόγω του αδιάκοπου ρυθμού του και της ενέργειας φυσικά που δεν έχει σταματημό.

Και φυσικά ένα κομμάτι που στις συναυλίες τους ήταν το σήμα κατά τεθέν τους. Λοιπόν, λίγο πριν το ρολόι μας δείξει 10:30 και περάσουμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, συνεχίζουμε με Black Sabbath και War Pigs.

0: www.ifilaradio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται. Μάσκα να πάρεις.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop.

0: διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
1: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

0: We only play the hits.
1: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίσει.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πίσω στο Rock on Demand. Μισή ώρα απομένει στη διάθεσή μας μέχρι το ρολόι μας να δείξει 11. Whitesnake για τη συνέχεια, Still of the Night.

Ένα τραγούδι αρκετά φιλόδοξο, όπως έχει χαρακτηριστεί κατά καιρούς, και βαρύ και πολύ έτσι κριτική, πολύ fans μάλλον, όχι ακριβώς κριτική. Το έχουν χαρακτηρίσει ως την απάντηση των Whitesnake στο επικό στυλ των Led Zeppelin, κυρίως λόγω της δυναμικής δομής που έχει το στυλ τους, βασισμένη φυσικά και στην blues βαρύτητά του.

Ξεκάθαρα είναι είδωλο ο David Coverdale και επίσης να πούμε ότι του δίνουμε πραγματικά με όλα τα εύσημα, γιατί όταν κατάλαβε ότι έχει φτάσει πια στην ηλικία που πρέπει να αποσυρθεί, βγήκε αξιοπρεπέστατα, το δήλωσε, δεν το τράβηξε από τα μαλλιά και εντάξει, τι να πει κανείς για αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο κομμάτι έφτασε και το νούμερο 16 στα UK Singles Chart και έγινε μια πολύ μεγάλη επιτυχία πέρα από εμπορική και ραδιοφωνική. Ενδιαφέρον επίσης έχει και το βίντεο κλιπ του συγκεκριμένου κομματιού, γιατί στην ουσία το line-up που ηχογράφησε το κομμάτι και τα μέλη της μπάντας εν πάση περιπτώσει αλλάξανε κατά τη διάρκεια της παραγωγής του άλμπουμ, οπότε διαφορετικά μέλη βλέπεις στο βίντεο, διαφορετικά στην παραγωγή.

Ακόμα ένα αντιπολεμικό κομμάτι από το System of a Down, BYOB, κατευθείαν από το 2005. Bring your own booze, ή αλλιώς στο συγκεκριμένο κομμάτι Bring your own bombs, σηματοδοτώντας φυσικά αμέσως το αντιπολεμικό του μήνυμα εκείνη την εποχή, γιατί γράφτηκε κατά την εποχή του πολέμου στο Ιράκ.

Και φυσικά ένα τραγούδι που είναι γροθιά πραγματικά σε όλους τους πολιτικούς ηγέτες που ξεκινούν φυσικά πολέμους, ενώ απλοί άνθρωποι στέλνονται για να πολεμήσουν ένα δυστυχώς διαχρονικό κομμάτι με την ιστορία να επαναλαμβάνεται. Αλλά τακτά χρονικά διαστήματα, δυστυχώς και που είσαι ακόμα. Τραγούδι φυσικά που κέρδισε και ένα βραβείο Grammy για την καλύτερη hard rock ερμηνεία και παραμένει φυσικά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια των System of a Down.

Λοιπόν, και σιγά σιγά κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του απόψινού μας και προτελευταίου Rock on Demand. Αυτό είναι, εντάξει, Hail to the King, ναι, από Avenged Sevenfold, κομματάρα και αυτή. Για τις προηγούμενες δύο ώρες πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, Βάσια Καραγιαννοπούλου, και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας πραγματικά για τα μηνύματά σας, για την παρέα σας. Νομίζω το καταχαριστηθήκαμε απόψε. Λίγο του τρελού η λίστα, δεν έχει σημασία, εμείς να περνάμε καλά. Αλλά είπαμε, ως πρώτη-τελευταία εκπομπή δεν θέλαμε έτσι να βάλουμε κουτάκι, δεν θέλαμε να συγκεκριμενοποιήσουμε, θέλαμε να έτσι λίγο πιο αυθαίρετη, λίγο πιο αφηρημένη μάλλον, και φυσικά με τις δικές σας παραγγελιές. Λοιπόν, εύχομαι σε όλους να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο υπόλοιπο βράδυ Δευτέρας, μία όμορφη εβδομάδα όπως εσείς την επιθυμείτε. Βρε καλώς τον. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ακολουθεί το επόμενο και τελευταίο Rock on Demand την επόμενη Δευτέρα, οπότε σας στέλνουμε βασικά όλους στην παρέα σας, ας πούμε, το να τα άλλο ξέρω εγώ. Λοιπόν, έτσι να πούμε τις ευχές τις καλοκαιρινές και έτσι να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο εδώ στο Nightfield μας.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 12.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. 3, 2, 1, οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfill Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 3.